άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870. Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη, στο θέατρο Κιβωτός.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Από Κάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε
7: μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Το θέμα τέθηκε επιτάπητο στις τηλεφωνικές συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δύο αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την 5η σταθμή σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Η κυτρινόμαυρη έμειναν αίτητη στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε και καλή εβδομάδα. Φτάσαμε στη 18η ημέρα του Μαΐου. Με χειμωνιάτικο μπορείς να πεις σκηνικό ορισμένες ώρες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν θα περάσει κιόλας όλο αυτό. Θα κρατήσει μέχρι τις 24-25 Μαΐου κατά τους μετεωρολόγους.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Είμαστε εμείς, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ήταν για τους άλλους. Πιο πολύ για το εσωτερικό το κάνουμε, για να κρατήσουμε λίγο τη διάθεση προς τα πάνω. Να βλέπετε και ο Κυριάκος, είπε, είχε το συνέδριο και αυτός, μπαγκαράγκα και αυτός. Ήταν στα πολύ πάνω του, είπε, το μόνο έτσι που τον έριξε, είπε, λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια, δεν πειράζει. Θα κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα να μην σε παίρνει από κάτω. Θα πηγαίνουμε στην αγορά με χαμόγελο. Και εκτός του Κυριάκου, η ΑΕΚ ήταν που μπαγκαράγκα και αυτή και οι Βούλγαροι. Εμείς δεν. Το ωραίο είναι ότι εμείς όταν βρούμε έναν άνθρωπο στη γωνία, τον πατάμε ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή αυτό το παιδί ο Ακύλας που δεν τα πήγε καλά, σχετικά με τις προσδοκίες που είχαμε, 10η θέση μια χαρά είναι αν βλέπεις το Eurovision, βρέθηκε στη γωνία ξαφνικά και δεν βρίσκεται στη γωνία με μια κριτική για το τραγούδι, μ' αρέσει δεν μ' αρέσει. Μπαίνουν άλλα στη μέση, πολύ, πολύ άθλια για να χτυπηθεί.
3: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έκθεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αλλά δεν πειράζει, στα Βαλκάνια έμεινε το βραβείο, αυτό το μεγάλο βραβείο. Ως μουσικό βραβείο, γιατί κατά τα άλλα Eurovision δεν είναι μουσικός θεσμός, είναι πολιτικός θεσμός και το ξέρουμε πώς κινείται. Είδατε το Ισραήλ δεύτερη θέση, λέγανε ευτυχώς που δεν βγήκε πρώτο, γιατί άντε μετά να δεις τι θα γίνει με το θεσμό και πώς θα το κάνει. Πώς γίνονται, άρχισαν οι αντιδράσεις πάλι για το πώς.

Αλλά και να ψηφίσεις στη Eurovision, για να ψηφίσεις, να ασκείς αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα, πάλι ακριβά το πληρώνεις και πάλι μπαίνουμε σε αυτό το mood που μας έφερε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που είπε: λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια. Γιατί εμείς πληρώνουμε την ψήφο, παρακαλώ, 68 λεπτά, όποιος ψηφίζει. Δεν είμαστε όλοι, αλλά λέμε για αυτούς που ψηφίζουν 68 λεπτά και οι Γερμανοί 13 λεπτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί δεν πάνε καλά τα πράγματα, ακόμα και για να δημιουργήσεις μια αίσθηση μπανκαράγκα. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Και την μπανκαράγκα, σου λέει, σημαίνει η χαρά πάνω από το φόβο. Η έκρηξη είναι κάτι σαν αργό τζαμαϊκανή. Το μάθαμε και θα το χρησιμοποιούμε από εδώ και προς. Στα ωραία θα είμαστε όλοι μπανκαράγκα. Δεν είμαστε πιο ακριβοί στο televoting, αλλά και πάλι, ξέρετε, μπαίνει αυτό το μίζερο σε σχέση με την αγοραστική δύναμη κτλ. Οπότε προχωράμε, πάμε παρακάτω, ξεπερνάμε πια και αυτή την απογοήτευση και πάμε για την επόμενη. Χρόνια πολλά να πούμε στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σήμερα είναι ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος και η Ιουλία και η Φαϊνή, αν τους βρείτε, τη Φαϊνή ιδίως. Χρόνια τους πολλά. Θα το πούμε πιο αναλυτικά. Προς το παρόν, να σας πούμε ότι βλέπω ένα πρόβλημα εκεί από Ηλιούπολη προς Βύρονα και είναι πυκνό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, ο περιφερειακός δηλαδή. Σε αυτό το κομμάτι φαίνεται πυγμένος. Και η Αθηνών Κορίνθου κλασικά, και η άνοδος του Κηφισού μετά από τα Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, και η κάθοδος στο ύψος του Περιστερίου μέχρι την Ιερά Οδό.

0: 101,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και εκεί που Μεγάρου έχουμε Κωστής Μαραβέγιας, 5 διπλές για την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μαραβέγιας δίπλα και αποστολή στο 54301. Κόστος 34 λεπτά.

0: Στο σημείο που λέγαμε προηγουμένως από Ηλιούπολη προς Καρέα, με ενημέρωση Κατερίνη, υπάρχει ένα τροχαίο εκεί, γι' αυτό και το πρόβλημα και είναι ιδιαίτερα έντονο στον περιφερειακό προς Κατεχάκη. Λέγαμε σήμερα για τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, είναι ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Ρώμης. Είναι Πέτρου Βενανδίου Διοσκόρου, όχι πολλού σήμερα. Είναι γεμάτο το εορτολόγιο, αλλά είπαμε ποιου κρατάμε. Τον Εφράσιο, την Εφρασία, τον Ιούλιο, την Ιουλία, την Τζούλια δηλαδή. Την Τζούλια, ναι. Και το, τη Φαϊνή επίσης. Η Καθολική Εκκλησία δεν βλέπω να ξεχωρίζει κάποιο. Είναι μόνο ο Άγιος Βενάντιος ο προστάτης της νεολαίας. Και. Από, τι.
1: Ο δικός μας, ναι.
0: Εσάς προστατεύει, δηλαδή, είσαι μέσα. Ναι. Μπράβο. Έχω έναν άλλο για σένα. Τέλος πάντων, Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Ο τομέας ναυτιλίας παραμένει ακόμα ανδροκρατούμενος. Το 20% περίπου, λιγότερο από 20% είναι οι γυναίκες. Η πρώτη ήταν η έλξη στο ναυτικό. Η Διεθνής ημέρα μουσείων είναι επίσης σήμερα. Κάθε χρόνο, 18 Μαΐου, εορτάζεται. Η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη. Και τιμόμενα μουσεία φέτος για το 26 είναι στην Ολυμπία. Το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Πολύ ωραίο. Έχεις πάει? Ναι, μην πας γιατί εσύ θα τρέξεις και όλους δεν θα αντέξεις. Έχεις και προστάτη Άγιο. Και η μέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Αυτό ρούσικη γιορτή.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Να σας δώσουμε και θέατρο βράχων. Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια, καλεσμένη του Πασχαλίδης, Τσαλιγοπούλου, Φίβος Δελιβοριάς, 5 διπλές σας έχουμε, αυτή είναι η δεύτερη, sold out επίσης η συναυλία του, έχει φροντίσει ο Δίεση για τους ακροατές του, είναι την 3η 9 Ιουνίου, δεν είναι μακριά πια. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας θα γράψετε δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάρτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σιμούν και Θανάση Παπακοσταντίνου και καλημερίζουμε και καλή εβδομάδα και πάλι εδώ Δίες 101,3. Τα χρόνια μας πολλά στον Αλέξανδρο, να τον χαίρετε κυρία Μέρη, που έχει τα γενέθλιά του βέβαια σήμερα, γιατί κατά τα άλλα είπαμε ποιοι εορτάζουν και ποιες εορτάζουν, και αν μπήκατε τώρα ή στην παρέα που λένε, γιατί έχει και rotation, τρελό rotation, σαν το αυτιά έχουμε το πρωί, αλλάζει το κοινό, οπότε γι' αυτό το έκανε ο Γιώργος ο Αυτιός και γι' αυτό είναι και μπροστά, γι' αυτό έγινε και ευρωβουλευτής τριάμβευσε, γιατί ήξερε τι θέλει το κοινό. Είναι σήμερα της Ιουλίας, ο Ιούλιος η Ιουλία, ο Εφράσιος η Εφρασία και οι Φαϊνοί εορτάζουν επίσης. Και πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν, σαν σήμερα πάνω στο Millennium οι μεγάλες χαρές ήρθανε, γιατί με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για ένταξη στην ΟΝΕ, που μπήκαμε με το σπαθί μας, τα έλεγε ο Κώστας ο Σιμίτης τότε, και μάλιστα όταν λέμε συντριπτική πλειοψηφία, πώς μας δέχτηκαν τότε οι ευρωβουλευτές, τι χαρά κάνανε που μπήκαμε. 376 υπέρ, μόλις 42 κατά και 80 αποχές.
1: Μετά
0: εντάξει, ναι, τι να κάνεις, μπήκαμε το σπαθί μας, ήταν πώς το έλεγε, απάνεμο λιμάνι, αλλά εμάς μας βρήκαν κάτι φουρτούνες μεγάλες. Και επίσης σαν σήμερα λίγη ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος το 1913, καλά πήγε αυτό, γιατί πήραμε, ήμασταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του πρώτου Βαλκανικού, των πρώτων Βαλκανικών μάλλον, πήραμε Ήπειρο, πήραμε Μακεδονία, πήραμε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, και μόνο η Αλβανία ήταν επίσης κερδισμένοι, που έγινε ανεξάρτητο κράτος τότε μετά τους πρώτους Βαλκανικούς.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γενικώς μεγάλωσε η Ελλάς. Μετά ήρθε ο Ποκεπέ, τη μεγαλώσαμε ακόμα περισσότερο. Δεν το έχουμε επισημοποιήσει μόνο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: σακουλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα στον περιφερειακό από Ηλιούπολη προς Βύρον, όπου νωρίτερα έχει γίνει το τροχαίο. Τα δύσκολα είναι στον Κηδισό, από την Αττική Οδό σχεδόν μέχρι τα Κτέλ χαμηλά και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Καινούριο του Πορτοκάλου, κλωδοδίες 101,3. Έχουμε και εξελίξεις σε ό,τι αφορά σε αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας να κάνει στην ουσία νόμο τις διεκδικήσεις της και να μας φέρει σε δύσκολη θέση, γιατί σήμερα θα έχει και η Κησέα. Θα συνεδριάσει το Κησέα και σύμφωνα με πληροφορίες βασικό θέμα θα είναι αυτό, πώς θα αντιδράσουμε απέναντι στις προσπάθειες της Τουρκίας να νομοθετήσει τις διεκδικήσεις της, τους μαξιμαλισμούς της δηλαδή, και να πει 200 μίλια ναυτικά από εδώ, όπως βλέπετε από το Τσεσμέ, είναι δικά μας όλα. Τώρα δεν έχεις και πολλές, έχεις μάλλον επιλογές, ουσιαστικά είναι μια εσωτερική ιστορία για την Τουρκία, δεν σημαίνει ότι γίνεται και διεθνής νόμος όλο αυτό που κάνει, αλλά δείχνει τις προθέσεις και τις διαθέσεις, γιατί έρχεται και δεν πάνω στο κάσους μπέλι του 95 για τα 12 ναυτικά μίλια. Και μία-μία οι διεκδικήσεις μεγεθύνονται και γίνονται και νόμος, που σημαίνει ότι μετά έχει... Αν εσύ κάνεις μια κίνηση, σημαίνει πόλεμος. Αυτό στην ουσία γίνεται. Οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Και δεν έχουμε και τον Πανάγο να έρθει. Αυτός ο περίφημος Πανάγος, ο Ζεράρο, ο Γάλλος, κάτι άλλα κάνει τώρα. Καλά, είναι και με τη... έχει διάφορα και με τη δικιά του. Τέλος πάντων, βγήκανε διάφορα με ένα SMS που έστειλε σε μια Ιρανή και διαψεύστηκε ότι η σφαλιάρα ήταν γι' αυτό στο αεροπλάνο. Αν τη θυμάστε, τη τριλική σφαλιάρα, δεν το μπαίνω και στα οικογενειακά, αλλά επειδή είναι και πολιτικά παράλληλα και μας επηρεάζουν. Δηλαδή αυτός μπορεί να τα πάρει και να πει δεν σας βοηθάω. Γιατί τα έχουμε την μπριζή. Η σφαλιάρα λένε ότι έπεσε και μια Ιρανή, βρήκε ένα SMS, λένε η Μπριζίτ, και έγραφε κάτι πλατωνικά, μην φανταστείτε, αλλά μέτρησε πολύ αρνητικά. Και βγήκε η Μπριζίτ και το διέψευσε, είπε: εγώ δεν τους καλύζω ποτέ το κινητό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν... Το χάσε μόνη της δηλαδή.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Τα βράδια μου τα ριγενικά.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας έλεγα όμως για τον Ζεράρο ότι δεν θα έρθει. Θα σας πω σε λίγο γιατί και τι γίνεται με Τούρκους και Γάλλους.

0: Και λέγαμε ότι ο Πανάγος θα κάνει ότι δεν ακούει και δεν θα έρθει εύκολα αυτό που θα μας πάρουν στις 3 ώρα το πρωί που ο Πρωθυπουργός και ποιος θέλετε να το σηκώσει. Αυτό δεν είναι reality, δεν είναι ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, είναι ερώτηση του Πρωθυπουργού ότι αν δεν είμαι εγώ ποιος θα είναι. Να το σηκώσει στα δύσκολα. Κάποιος που να σηκώσει το τηλέφωνο. Αλλά άμα χτυπήσει 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο, έτσι κι αλλιώς θα παγώσεις. Δεν είναι θέμα ποιος θα το σηκώσει, είναι σε τι κατάσταση θα είσαι. Ο Πανάγος πάντως δύσκολα θα το σηκώσει, διότι έγραψε η τουρκική εφημερίδα, ότι ενώ εμείς κάνουμε συνεργασίες με τους Γάλλους και κάναμε και μια συνεργασία, πήγαμε να κάνουμε μια συνεργασία με μια γαλλική εταιρεία, τη Σαφράν. Να κάνουμε συνεργασία για την κατασκευή ντρόν, πήγε η Σαφράν και παράλληλα υπέγραψε συμφωνία και με την Baykar. Αυτή που βγάζει τα Bayraktar, τα ντρόουν, τα τουρκικά, τα περίφημα, για να τους δώσει λογισμικό. Οπότε, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, την Τουρκική, εξουδετερώθηκε η συμφωνία η δικιά μας, γιατί πλέον οι Τούρκοι θα ξέρουν τι συμβαίνει στο Αιγαίο και θα έχουν και την υπεροπλία σε επίπεδο ντρόουν και θα γνωρίζουν και την ευρωπαϊκή, γιατί ουσιαστικά μπαίνουν στις ευρωπαϊκές τεχνολογίες μέσω της συμφωνίας με τους Γάλλους, τους φίλους μας, που ξεπούλησαν σε εμάς, που δεν έμεινε τίποτα στο ράφι και τα πήραμε όλα. Παρόλα αυτά. Και μάλιστα σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα που επικαλείται δημοσίευμα της Καθημερινής, δυσαρεστηθήκαμε πολύ και δημιούργησε μια μηχανία αυτή η συμφωνία των Γάλλων, επαναλαμβάνω, με τους Τούρκους, επαναλαμβάνω. Πάμε τώρα σινεμά. Στις 21 Μαΐου έρχεται στις αίθουσες από το Σινόμπο μια ταινία που έχει γίνει viral ήδη πριν βγει ακόμη. Η Αρκουδότρυπα ξεκίνησε σαν μικρού μήκους και έκανε τεράστιο μπαζ πριν λίγα χρόνια και φαίνεται ότι θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Είναι βουκολικό ρομάντζο. Με πρωταγωνίστρες δύο κολλητές, είναι γυρισμένο στην Πίνδο, ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές, επαναστάσεις. Είναι η πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Από 21 Μαΐου στα σινεμά. Από το Σινόμπο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Στις 8, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων.

0: 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22 και 23 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
5: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δε βγαίνει.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σήμερα και αύριο συναντώνται στο Παρίσι οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξεκινούν σήμερα στα Λύκεια της επικράτειας οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών έως την 5η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι έμειναν αίτητοι στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στους δρόμους τα πράγματα είναι της Δευτέρας, τα κλασικά, ότι έχουμε πολλή κίνηση δηλαδή, και έτσι θα ξεκινήσουμε με την κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και την περίπου την Ιερά Οδό λίγο πριν, Αθηνών Κορίνθου, η Αττική Οδός από Ζεφύρη προς Λυκόβρηση, η Παραλιακή από Όμως Χάτου προς Πειραιά, αυτά κυρίως αυτή την ώρα. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα 18 του μηνός Μαΐου. Φύγαμε και από τα εορταστικά, δεν μας βγήκαν και τόσο της Eurovision και τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και αυτά εορταστικά είναι. Βλέπεις ότι πριν το πει Βουλγάρα τον Μπανκαράγκα, το είχανε στη Νέα Δημοκρατία. Το είχαν στο συνέδριο και το φωνάξανε ότι Μπανκαράγκα. Μια χαρά είμαστε, γιατί Μπανκαράγκα, σύμφωνα με, με την Βουλγαρία και την εκπρόσωπό του, σημαίνει χαρά πάνω από το φόβο. Εκρηκτική χαρά δηλαδή, αυτό σημαίνει, και την έχουμε. Την έδωσαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και οι καλεσμένοι σε βίντεο γολ, βγήκε ο Ζάνκλοντ Γιούνκερ, βγήκε ο άλλος ο Βέμπερ, όλες οι παλιές αγάπες, είπε και όλες ο Κυριάκος, σας ευχαριστούμε που θα βοηθήσετε μέσω του Λαϊκού Κόμματος να πάρουμε ψήφους στη Eurovision. Δεν ξέρω αν έκανε χιούμορ ή αν το έλεγε σοβαρά. Πιο πολύ σοβαρά παίρνω αυτό στις 3 ώρα το πρωί, αν σας χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θέλετε να το σηκώσει, εγώ θα τα άφηνα να χτύπαγε. Δεν πειράζει. Τώρα 3 ώρα το πρωί για καλό δεν θα είναι. Γιατί να το σηκώσει. Αλλά βλέπει ότι η Μπανκαράγκα εμάς δεν μας ήρθε. Εμείς πήγαμε με το επιδοματικό φέρτο, που μας ταιριάζει πιο πολύ στην ψυχολογία μας. Γι' αυτό ίσως λέγαμε ότι θα έρθουμε και πρώτοι. Ενώ το θέμα ήταν η Μπανκαράγκα. Εκεί έπρεπε να επικεντρώσουμε.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ. Άδια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Άσε που και εσύ να είσαι να σηκώσει 3 ώρα το τηλέφωνο. Άμα χτυπήσει τα δύσκολα, λέω, μπορεί να πεταχτεί ο Δένδια. Τάκα να το πιάσει, να μπει παρακαλώ. Γιατί και ο Δένδια φάνηκε έτοιμο στο συνέδριο να πιάσει το τηλέφωνο. Επειδή ακούσαμε τον Κότσιρα πριν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε στο θέατρο Βράχων και τη δεύτερη συναυλία του. Δύο έχει και δύο είναι sold out. Έχουμε όμως για τη δεύτερη συναυλία του στις 9 Ιουνίου 5 διπλές προσκλήσεις έχει φροντίσει ο Δίεση. Θα είναι και καλεσμένοι. Θα έχει πολύ καλούς καλεσμένους Πασχαλίδη, Τσαλιγοπούλου, Τελιβοριά. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Κότσιρα θα γράψετε δίπλα και αποστολή στο 54301.

0: Και επίσης μπορεί να αποθεώνεσαι από το εξωτερικό. Μπορεί. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μέσα. Αν αποθεώνεσαι και από μέσα. Γιατί μέσα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και λέγαμε πριν για την ακρίβεια που έρχεται περισσότερη. Τώρα τα καύσιμα θα πάρουν 2 αυξήσεις. Αναμένεται να πάρουν μέσα στην εβδομάδα. Φανταστείτε ότι είναι πάνω από 2 και πόσο θα πάει. Ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο είπε: λυπάμαι και θυμώνω. Αλλά αν δεν μειώσει και κανένα φόρο, να φτηνίνει λίγο το πράγμα, να πέσει προς τα κάτω. Δεν αρκούν τα συναισθήματα της οργής και της ντροπής. Είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Υπήρχε χθες μια έρευνα στον Ελεύθερο Τύπο για τις τιμές των προϊόντων και τις αποκλίσεις που υπάρχουν στο ράφι. Και είχε, ας πούμε, τον κατεψυγμένο αρακά. Ίδιας εταιρείας, ίδια συσκευασία, ίδια ποσότητα. Το ίδιο προϊόν. Αν πάει τουρνέ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλάζει αυτό πολύ την τιμή του. Και στο ένα σούπερ μάρκετ είχε 2,52, στο άλλο είχε 3,54 και στο άλλο 4,17. Είναι που το αποθεώνεις το προϊόν. Γιατί στο ένα υποτίθεται έχουμε προωθητική ενέργεια και το δίνουν, και στο άλλο δεν έχει προωθητική ενέργεια. Εκεί είχε απόκληση. Το ίδιο προϊόν 65,5%. Αυτό δεν είναι υγιής αγορά. Ακόμη και ελεύθερη αγορά δεν είναι υγιής. Να κάθεται τώρα ο καθένας και να ψάχνει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Θα βάζουν πουλμανάκι σε λίγο. Ελάτε να πάμε για προσφορές. Να κερδίσετε στα σούπερ μάρκετ. Ορίστε.
1: Η προωθητική ενέργεια.
0: Υποτίθεται ότι το δίνουν πιο φθηνά. Είναι προωθητική ενέργεια της εταιρείας, η οποία το δίνει πιο φθηνά για να το γνωρίσει ο κόσμος. Τον αρακά το γνωρίζουμε από παλιά. Δεν χρειάζεται και κάτι ψυγμένο. Μάλιστα, ξέρουμε και σε ποια θέση στο ράφι είναι, στην κατάψυξη. Όμως, δεν μπορεί να κάνεις τουρισμό στα σούπερ μάρκετ για να βρεις μια τιμή που μπορεί να τύχει σήμερα να είναι φθηνή και αύριο να είναι πανάκριβη, γιατί εξαρτάται από τις προωθητικές. Αυτό δεν είναι υγιής αγορά και δεν αρκεί να λυπάσαι και να θυμώνεις για ό,τι συμβαίνει στην αγορά. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet, που σημαίνει ότι μπορείς να έχεις πολύ γρήγορες ταχύτητες μόνο με το δίκτυο κινητής. Μέχρι 300 Mbps. Nova.gr, να δείτε περισσότερα, έχει και χάρτη επάρκειας.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ο αρακάς, τώρα που σας είπαμε, είναι ένα παράδειγμα, γιατί σε πολλά προϊόντα συμβαίνει αυτό και δεν είναι προϊόντα που τα παίρνουμε μία στις τόσες, είναι βασικά προϊόντα διατροφής. Από αλεύρια, γάλατα, τα πάντα, κρέατα, ζάχαρη, όλα αυτά έχουν μεγάλες αποκλίσεις.
3: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη κεγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Εδώ 2 σε 101,3, έτσι λοιπόν με την ακρίβεια, γιατί το βλέπεις στο σούπερ μάρκετ, από σούπερ μάρκετ και σε σούπερ μάρκετ ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά αυτό, άρα αυτό δεν είναι κάτι που το γεννάει η ελεύθερη αγορά, άλλα φαινόμενα το γεννούν, μέχρι και τις Eurovision πληρώνουμε ακριβά το televoting και δεν τα πήγαμε και καλά να το πληρώσουμε, δεν τα πήγαμε σε σχέση με τις προσδοκίες, γιατί πάντα δημιουργούμε προσδοκίες ότι είμαστε οι πρώτοι, δεν μας βγαίνει κανένας και ότι ζήτω και μπράβο μας κτλ. Και μετά έρχεται μια θέση normal και λες πω πατώσαμε, που δεν πατώσαμε καθόλου, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι μετά αρχίζει ένα τοξικό πράγμα, μια επίθεση εναντίον ενός παιδιού που απλώς τραγουδάει και προσπαθεί και πάλευε για να φέρει ένα αποτέλεσμα. Μια επίθεση που δεν βασίζεται στην ποιότητα του τραγουδιού, αν ήταν καλό ή κακό, βασίζεται σε άλλα πράγματα, και αυτό δείχνει και ένα επίπεδο κάποιων που βρίσκονται δηλαδή και πόσο δουλειά θέλουν μέσα τους, γιατί θέμα δουλειάς μέσα είναι. Αν δεν την κάνεις, δεν γίνεται τίποτα. Πας προς τα κάτω.
2: Είναι απλά ένα τραγούδι. Εκπροσωπείς μια χώρα.
1: Και επειδή εκπροσωπείς μια χώρα.
2: Καραγκιοζηλίκη.
1: Καραγκιοζηλίκη για σένα. Ναι. Εγώ σου λέω ότι όταν κάνεις κριτική, να κάνεις κριτική κανονική. Όχι τώρα βγήκανε Καραγκιοζηλίκη και Καραγκιοζηλίκη βγήκατε όλοι μαζί και επιτίθεστε.
2: Τώρα,
1: ναι. Τώρα μου το λες στον αέρα. Δεν μου το έχεις πει πριν.
2: Κατηδίαν.
1: Α, κατηδίαν μάλιστα. Ναι, τώρα γιατί ήθελες μικρόφωνο για να το πεις, επειδή δικαιώθηκες.
2: Έτσι,
1: έτσι στην έδωσε. Ωραία. Έτσι είναι η Eurovision. Και για μένα το θέμα ήταν πολύ φορτωμένο. Εγώ όταν το άκουσα πρώτη φορά το τραγούδι πριν πάει, μια χαρά τραγούδι. Εντάξει, πρωτότυπο, παίρναγε και μηνύματα για την υπερκατανάλωση κτλ. Το ζήτημα ξεκίνησε όταν πάνω στη σκηνή φορτώθηκε πάρα πολύ. Και έγινε σαν θεατρική παράσταση χωρίς λόγο. Βγήκαν από εδώ, βγήκαν από εκεί. Να βάλουμε και αυτό, να βάλουμε και εκείνο. Και εκεί μάλλον το έχασα. Αλλά είναι 10η θέση, δεν είναι πάντως. Δηλαδή ξαφνικά έγινε Eurovision εθνικό ζήτημα. Ενώ υπάρχουν άλλα. Οι Τούρκοι τώρα ετοιμάζονται για να κάνουν νόμο. Ετοιμάζονται και για άλλα. Θα τα πούμε μετά. Γιατί έχουν και αυτά τη σημασία τους. Περνάνε στο σχολείο διάφορες έννοιες που έχουν να κάνουν με εμάς και τα περνάνε όχι μόνο νομικά σε ό,τι αφορά στη Βουλή και στα σχολεία, πώς θα λένε τις σταυροφορίες, πώς θα λένε το Αιγαίο, τους αλλάζουν ονομασία σε όλα.
3: Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Το θέμα είναι να μην βάζεις το στόχαστρο έναν άνθρωπο, όχι μόνο για το τραγούδι του, γιατί το να πεις δεν είναι ωραίο το τραγούδι, εμένα μου άρεσε, δεν μου άρεσε, είναι λογικό και είναι κριτική. Να μην το βάζεις ούτε για την ταυτότητά του, ούτε για τίποτα. Γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει. Να ακούσετε αυτά που είπε ο Λάζαρος Ρώτα στην νίκη της ΑΕΚ, στον πανηγυρισμό για το πρωτάθλημα. Πόσο προσγειωμένο παιδί είναι και τι είπε για τις αυτοκτονίες και για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα πίσω από τα χαμογελαστά πρόσωπα. Αυτά πρέπει να ακούμε.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Καρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Βίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο. Εδώ ο Φίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Επειδή ο Κυριάκος βλέπω και την πρώτη σελίδα σήμερα του Ελεύθερου Τύπου, το πρώτο σέλιδο από αυτά που είπε ο Κυριάκος, δηλαδή στο συνέδριο Ευημερία, Ασφάλεια, Νέο Κράτος, τα ζητούμενα και πάει μέχρι 30. Έχει ατζέντα 2030 για την συνέχιση της διακυβέρνησης. Δηλαδή πρέπει να προωθηθεί η καινοτομία. Και αυτά δεν προωθούμε. Βλέπεις από τη μία υπάρχει επιτελικότητα που είναι πολύ περιορισμένο εύρους. Δεν πιάνει, δεν κάνει roaming. Δεν πιάνει η επιτελικότητα. Είναι πολύ topic trend εντός του Μαξίμου. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, στη Μυτιλίνη τώρα γίνεται ένα μεγάλο ζήτημα. Σφάζουν ακόμα ζώα στο Σκαλοχώρι, ένα χωριό της Λέσβου. Τα σφάξανε δίπλα στο ρέμα τα ζώα. Δεν φτάνει που τα σφάζουν και δίπλα στα ρέματα. Μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί έχουν ένα πορτεφρωτήρα που τον φέρανε και όψιμα τώρα τελευταία και δεν φτάνει. Ενώ οι σφαγές συνεχίζονται στο νησί και επιδοτήσεις. Μάλλον ενισχύσεις δεν έχουν δοθεί. Έχει δοθεί μόνο για τα σφαγιασθέντα ζώα, στους πρώτους παραγωγούς που σφαγιάστηκαν, στους πρώτους κτηνοτρόφους και δεν καλύπτει σχεδόν τίποτα. Είναι άλλη η τιμή που λέγανε και άλλη η τιμή που δώσανε. Και από τις υπόλοιπες ενισχύσεις δεν έχουν πάρει τίποτα. Ακόμα και αυτά που έδιναν κάθε Πάσχα, λίγο πριν το Πάσχα, δεν τα έχουν πάρει φέτος. Αυτή η επιτελικότητα λοιπόν δεν βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό και αυτοί που κάνουν καινοτομίες, βλέπεις ότι δεν μπορούν και αυτοί να τα απεξέλθουν. Τα παρατάνε στο τέλος. Γιατί βλέπω στο TikTok, είδα έναν. Πώς λένε σήμερα τους καφετζίδες, μπαρίστα. Έναν μπαρίστα ο οποίος έχει φτιάξει εσπρέσο του Λούμπα. Αυτό από μόνο του είναι παγκόσμιο trend. Και έχει βάλει μέσα στο φλιτζάνι του εσπρέσο, έχει βάλει μια του Λούμπα, την έχει κόψει από πάνω και ρίχνει μέσα το εσπρέσο.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Επειδή όμως λίγο πριν από το break, από το φημιστικό διάλειμμα που λέμε, λέγαμε για την Τουρκία, τις επεκτατικές διαθέσεις, επεκτατικές βλέψεις, τι ετοιμάζει, τους νόμους. Δεν ετοιμάζει μόνο νόμους. Κάναμε ένα spoiler, είπαμε και για τα σχολεία. Όπου τώρα, στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών στην Τουρκία, γίνονται αλλαγές σε βασικές έννοιες. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Υγείας, του Γιουσούφ του Κετίν, θα γίνουν οι εξής αλλαγές μεταξύ άλλων. Και προσέξτε πόσο μας αφορούν. Αντί για Αιγαίο πέλαγος, δεν το λένε Αιγαί, θα το λένε θάλασσα των νήσων, που το ακούμε κιόλας, το λένε συχνά. Αυτοί, οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας το λένε, αλλά τώρα θα περάσει επίσημα στα σχολικά βιβλία, ως θάλασσα των νήσων. Επίσης, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αντί για Βυζάντιο. Το αλλάζουν κι αυτό. Ορίστε.
1: Σωστό είναι.
0: Α, σωστό είναι. Αβάσιμη αρμενική ισχυρισμή αντί για το αρμενικό ζήτημα και τη σφαγή των Αρμενίων. Αβάσιμη ποντιακή ισχυρισμή αντί ποντιακό ζήτημα. Αυτό είναι σωστό που είσαι και πόντιος. Τώρα με τίποτα. Το άλλο όμως είναι. Γαλάζια πατρίδα αντί υδάτινη πόρη. Ουράνια πατρίδα αντί αναέριος χώρος. Ξαφνικά έγιναν όλα πατρίδες, ουράνιες, γαλάζιες, μπλε, κόκκινες, μαύρες. Και αυτές οι αλλαγές, λέει ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής ύλης με στόχο την εναρμόνιση της ορολογίας με την εθνική προσέγγιση και αντίληψη, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, και στη θάλασσα και στον αέρα και παντού, είναι μαξιμαλιστική και είναι, πώς το λέγαν παλιά, υπεριαλιστική.

0: 92,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορες ταχύτητες μέχρι 300 Mbps μόνο με δίκτυο κινητής, χωρίς κάψιμο, χωρίς οπτική ίνα. Nova.gr για περισσότερα.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Ευχαριστούμε και τον Ανδρέα, μας ενημερώνει και σας ενημερώνουμε ότι έχει πιάσει ένα φορτηγάκι φωτιά από Μενίδη προς Μεταμόρφωση, εκεί όπου η Καραμαλή γίνεται Τατοίου. Σε αυτό το σημείο έχει πιάσει φωτιά, δημιουργεί προβλήματα.

0: Σήμερα είναι και η Διεθνή Ημέρα των Μουσείων και είναι ελεύθερη είσοδο στα μουσεία, να ξέρετε. Δεν είναι ρόδινα τα πράγματα στο μουσείο, παρότι έτσι επικοινωνούνται και στους αρχαιολογικούς χώρους. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ του Βήματος για το τι συμβαίνει στην Ακρόπολη, τι συμβαίνει στο παλιό μουσείο των Αθηνών, το αρχαιολογικό μουσείο, τι συμβαίνει σε διάφορους χώρους και στην Ολυμπία, όπου σήμερα η Ολυμπία είναι και το τιμόμενο μουσείο και ο χώρος των Ολυμπιακών Αγώνων, των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, είναι τα τιμόμενα μουσεία της χρονιάς. Αλλά ας πούμε στην Ακρόπολη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναβατήρας που είναι για τα άτομα αμαία. Πότε λειτουργεί, πότε δεν λειτουργεί. Μέσα δεν μπαίνει και ο συνοδός. Πρέπει να μπει δηλαδή το αμαία άτομο, το άνθρωπος με αναπηρίες, και να μπει μετά ο συνοδός, να ανέβει, να μείνει μόνος του πάνω και μετά να έρθει ο συνοδός του. Επίσης, τις περισσότερες ημέρες ή κάποιες ημέρες την εβδομάδα είναι χαλασμένος ο αναβατήρας. Με αποτέλεσμα μερικές φορές να ανεβαίνουν οι άνθρωποι πάνω και να μην μπορούν να κατέβουν. Και να μην έχουν και τρόπο να κατέβουν. Αυτά στην Ακρόπολη. Στο παλιό μουσείο, όσοι βρίσκονται εντός του αρχαιολογικού χώρου θα πρέπει να εξέλθουν για να πάνε στις τουαλέτες που βρίσκονται δίπλα στην είσοδο. Βγαίνοντας όμως ακυρώνεται το εισιτήριο και πρέπει να δώσουν άλλα 30 για να ξαναμπούν να θέλουν. Αλλιώς ας τα κάνουν πάνω τους. Επίσης, έχει και κάτσε να δεις που αλλού είναι. Χάνουν και την αίθουσα και την επισκεψιμότητα στο παλιό μουσείο. Και βλέπω και στους Δελφούς, που είναι βασικός αρχαιολογικός χώρος, υπέροχος, έτσι. Έχει τουαλέτες μόνο μέσα στο κτίριο, αλλά ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών είναι μεγάλος. Οπότε αν σε πιάζει στη διαδρομή ή θα ψάξεις καμιά αρχαία, τέλος πάντων, κατασκευή ή θα πρέπει να τα κρατηθείς, γιατί έξω στον υπαίτριο χώρο δεν υπάρχει τουαλέτα. Όλα αυτά είναι λήψεις και αυτά επισημαίνονται από το ρεπορτάζ του Βήματος και κουμπώνουν πάνω. Σταμάτα, θα πεις βλακεία τώρα, σε βλέπω.
1: Σικελία το έπαθα, τεράστιο.
0: Πού το έπαθες?
1: Στη Σικελία.
0: Δεν είχε τουαλέτες και Σικελία?
1: Η Κολώνα.
0: Στην Κολώνα, την αρχαία Κολώνα πήγες? Είναι να χαθείς.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
11: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν ενώ μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπεσε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, εξελίξεις οι οποίες αυξάνουν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τις τιμές του πετρελαίου. Δεν θα μου μείνει τίποτα από το Ιράν αν η κυβέρνηση της χώρας δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, καθώς οι δύο πλευρές δεν έχουν συζητήσει απευθείας έπειτα από την πρώτη άκαρπη συνάντησή τους στο Πακιστάν στα μέσα Απριλίου. Σήμερα και αύριο συναντώνται στο Παρίσι οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Στις 26 Μαΐου, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5. Ξεκινούν σήμερα στα λυκεία της επικράτειας οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις. Μέχρι σήμερα στις 23:59 οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών έως την 5η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: και πες με αγάπη.
1: Εδώ Δίες 101,3, καλημερίζουμε και πάλι και καλή εβδομάδα σήμερα. Έχουμε ηλιόλου στη μέρα, γιατί οι προηγούμενες μέρες δεν ήταν και τόσο pre-game καλοκαιριού. Νομίζω ότι είναι Οκτώβριος, Νοέμβριος, ιδίως το Σάββατο. Ήταν μέσα στη βροχή και στον αέρα. Ήταν καθαρά φθινοπορεινή ημέρα. Σε πείραξε και σένα, γιατί στην αλεπότρυπα πάνω, επειδή είναι και το υψόμετρο. Καταλαβαίνω ότι νιώθετε πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα.
2: Το Σάββατο είχα πάει για Σουμπούτεο στη Λέσχη.
1: Στη Λέσχη είσαι μέσα, δεν είσαι έξω στον αέρα, γιατί σε παίρνει από κάτω. Σιγά, δύο άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο. Δύο ονομά σε ένα δωμάτιο. Σιγά.
2: 15 είμαστε.
1: Είσαι 15, μαζευτήκατε 15, ναι, μπράβο.
2: Λίγο καπί.
1: Ναι, δεν ήθελα να το πω, το πες μόνος σου. Τις επόμενες ημέρες θα διατηρηθεί αυτό το σκηνικό το καιρικό, να ξέρετε, το μετεωρολογικό. Το λένε οι μετεωρολόγοι και μάλιστα οι μετεωρολόγοι. Διάβαζα και Κολλιδά, ο οποίος είπε ότι θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι 24-25 Μαΐου και μετά. Δεν προβλέπεται κάποια υψηλή θερμοκρασία να κάνουμε κανένα καύσωνα δηλαδή ξαφνικά, γιατί τα έχει αυτά τα φαινόμενα η καιρική μεταβολή. Και επειδή είναι και η κλιματική αλλαγή. Λένε όμως οι ειδικοί ότι φέτος το Ελνίνιο, αυτό δεν είναι ποδοσφαιριστής, είναι φαινόμενο και ταλαιπωρεί καιρό, γιατί σε βλέπω, κοίτας κάπως. Ταλαιπωρεί χρόνια την ανθρωπότητα, την ταλαιπωρεί με διάφορα φαινόμενα. Φέτος θα είναι πολύ έντονο και ίσως να ζήσουμε και ακραίες στιγμές, λένε οι μετεωρολόγοι, αυτό το καλοκαίρι. Οπότε αναμένουμε. Πάντως, να ξέρετε, δεν είμαστε τίποτα, γιατί διάβαζα και μια άλλη έρευνα που έλεγε ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι η Γη ταξιδεύει μέσα στις τάχτες ενός άστρου που εξεράγει. Αυτοί είμαστε. Είμαστε ταξιδιώτες κοσμικοί μέσα στη σκόνη. Γι' αυτό, άμα τα αφήσεις μια-δυο μέρες στο σπίτι, βλέπεις πώς γίνεται από αυτά
2: πολύ
1: που συμβαίνουν. Ναι, αλλά είναι ωραίο.
3: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Βρήκαν σε παγετώνες ένα στοιχείο, ένα σίδηρο κάτι 16, που είναι από το διάστημα και δείχνει έκρηξη μεγάλη, σούπερ νόβα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: 2,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έντονο πρόβλημα και στην παρελιακή. Από Αμφιθέας μέχρι και Κηφισό. Εδώ μαζί μας είναι και το Nova 5G. Home Internet, πολύ γρήγορο Internet, χωρίς οπτική ίνα, μόνο με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps. Όροι, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες, nova.gr.

λιώνουν το αποτέλεσμα, θα το πω, στο κοινό θα ήμασταν έκτη. Και όχι δέκατη, έκτη. Αυτό που λυπάμαι πάρα πολύ, τον λυπήθηκε που τον είδα κιόλας. Τι στέλνει η Βρετανία εκπρόσωπο, και αφού έχει μια μεγάλη παράδοση στο τραγούδι και πατώνει συνέχεια στο Eurovision, γιατί δεν το στηρίζει, γιατί δεν του δίνει σημασία, γιατί δεν έχει, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία Eurovision κοινό να αποκτήσει, να μην στέλνει. Γιατί ο καημένος τον είδα, ήταν μόνος του. Καθόταν μόνος του, δεν του είχαν κόσμο, καν γύρω-γύρω, πήγε μόνος του με μια βαλίτσα, σαν το μοναχικό ταξιδιώτη ήταν. Και πήγε η Δανία, μια εκπρόσωπο τη Δανία, και τον φώναξε να κάτσει μαζί του. Γιατί ήταν μέσα, το έχω πάθει σε γάμο. Που πας και δεν ξέρεις κανένα και σου λένε, έλα κάτσε μαζί μας, μην είσαι μόνος σου εκεί, γιατί είναι χαρούμενος ο γάμος και ζήσε μες στη Μύρλα. Έτσι ήταν και η Βρετανία. Και δεν πρέπει. Άστο, μην το στέλνεις. Εδώ τον Boy George πήγε με το Σαν Μαρίνο και το αποκλείσανε. Πήγε δια της φλαγίας, σου λέει, μην πάω Βρετανία και πατώσω, θα πάω με τους άλλους. Και ολόκληρο είδωλο το απέκλεισαν, παρακαλώ, μαζί με το Σαν Μαρίνο, που πιστεύω ότι το Σαν Μαρίνο αποκλείστηκε και ήταν μαζί ο Boy George. Έχουμε και κλήρωση τώρα. Ωραίος καφές. Όταν λέμε ωραίος καφές, εννοούμε Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Και σε έναν τόσο ωραίο καφέ που ξέρει να ισορροπεί τη γεύση με το άρωμα, τη γεύση του ελληνικού, γιατί δεν πρέπει να χάνεται, και έχει το ισορροπεί, θα σας πω, ιδανικά, αν το δοκιμάσετε. Έχουμε δώρο. Στέλνουμε στους ακροατές μας 2 κυβότια ελληνικού καφέ. Να έχετε για όλο το χρόνο. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Παπαγάλος Έκαστος και αποστολή στο 54301. Το κόστος 34 λεπτά. Θα ειδοποιηθούν οι τυχεροί μετά την εκπομπή. Όταν ακούτε...

0: 93. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε και εκεί Παμεγάρου, Κωστής Μαραβέγιας. 5 διπλές για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, Παρασκευή 12 Ιουνίου που βγαίνουμε έξω. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Μαραβέγιας δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: έχουμε και μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων. Αυτή η περίφημη φούσκα των ακινήτων που οδηγεί κόσμο και στο να μην βρίσκει να νοικιάζει και στο να μην μπορεί να αγοράσει. Και βλέπεις ότι ακόμα και τα γκαρά, σήμερα υπάρχει ένα ολόκληρο θέμα στον ελεύθερο τύπο τη σέλιδο για τις τιμές των πάρκινγκ. Και οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 120 ευρώ μέχρι 250 το μήνα στην Αθήνα. Αλλά για να την αγοράσεις, εξαρτάται πού θα την αγοράσεις. Αν την αγοράσεις στο Κολωνάκι, μια θέση στάθμευσης 12 τετραγωνικών πωλείται στις 210.000 ευρώ. 200, το κάνεις σπίτι και τελειώνει. Θέλει αλλαγή νόμου, τι γίνεται. Δεν μπορείς να ρίξεις μια οικοσκευή, μια μπουχάρα κάτω και να τελειώνει. Και να λες μένω στο Κολωνάκι. Στην Κυψέλη τα 10 τετραγωνικά έχουν 35.000 ευρώ. Δεν μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για γκαράζ, έτσι. Είναι πιο φθηνά για μοτοσυκλέτες. Αν έχεις μεκανάκι, όλα είναι καλά. Με 60 με 80 πληρώνεις το μήνα για να βάλεις το μηχανάκι. Δεν πιάνει και χώρο πολύ. Αλλά γενικώς υπάρχει μια τεράστια φούσκα. Δεν μπορείς να την πάρεις τη θέση πάρκινγκ στην Κυψέλη και να πας να μένεις στο Κολωνάκι. Δηλαδή γίνεται και αυτό. Θέλω να πω, δεν είναι τίποτα. Σε κάτι τις αποστάσεις, περπατάς κιόλας. Γενικώς υπάρχει φούσκα και βλέπεις ότι υπάρχει μια εσωτερική μετανάστευση. Αυτό λένε αυτοί που ξέρουν. Ένα ιδιότυπο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το triasso.gr έγραφε ότι επειδή ακριβώς τα ενίκια σε σπίτια στην Αθήνα, στον Νότια Προέστα, γενικώς είναι πανάκριβα και ακριβένουν συνεχώς, ο κόσμος πάει προς τα δυτικά. Μαζεύει στόλοι από εμάς εκεί και δεν χωράμε εμείς. Δεν βρίσκουμε πάρκινγκ και εμείς τώρα. Λες και μένουμε μέσα στο, κάτω από την Ακρόπολη. Όλος ο κόσμος λοιπόν που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα υψηλά ενίκια, επειδή είναι λίγο πιο φθηνά, μην φανταστείτε στα δυτικά προάστια, πηγαίνει στα δυτικά προάστια και μαζεύεται από εκεί. Και αυτή είναι μια ταξική κατανομή του κόσμου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μην ξεχνάτε, σας έχουμε και θέατρο βράχων Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια. Η δεύτερη συναυλία του και αυτή sold out, αλλά ο Δίας έχει φροντίσει για τους δικούς του ανθρώπους, για τους οκρατές του δηλαδή. Σε αυτή τη δεύτερη βραδιά ο Κότσιρας θα έχει καλεσμένους τον Πασχαλίδη, την Τσελικοπούλου και τον Δελιβοριά. Σας έχουμε 5 διπλές. Είναι στις 9 Ιουνίου η συναυλία, η δεύτερη. Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας, θα γράψετε δίπλα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα για κάθε δώρο μικρό μεγάλο, 34 λεπτά κοστίζει.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δικός μας, ξένος από The Essence Concert, η Ματούλα Ζαμάνη. Καλημερίζουμε και πάλι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Υπάρχει και μια είδηση που λέει ότι ένας έδωσε 9 εκατομμύρια δολάρια για να φάει με τον Warren, τον Buffett και τον Steph τον Gary. Ο ένας είναι πλούσιος, απλά πλούσιος, επειδή είναι επενδυτής. Παίρνουν τη σοφία. Απομυζούν τη σοφία του καθενός. Και ο άλλος είναι μπασκετμπολίστας. Έτσι, δεν φτιάχνει σώμα με ένα γεύμα, αλλά μπορεί να πάρει κάποιες πληροφορίες. 9 εκατομμύρια δολάρια. Δεν εμφανίστηκε αυτός που τα έδωσε για να φάει μαζί τους. Ποιος πάει να δώσει τώρα 9 εκατομμύρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Υποτίθεται τα δίνουν μετά αυτοί αλλού. Αλλά έχει αυτή τη χαρά. Τα κάθεται να το λέει μετά στο Σόι. Έφαγα με τον Γόρεν τον Μπάφετ. Και θα κάνει χαρά το Σόι τρελή που έδωσε 9 εκατομμύρια. Δεν εμφανίζονται να πούνε εγώ είμαι. Ντρέπονται κιόλας μετά να το πούνε ότι έδωσε 9 εκατομμύρια. Γιατί αυτά είναι τα πιο άγευστα γεύματα γενικώ. Και στην παρέα τι να κάτσει τώρα. Θα σου παίρνει και από το πιάτο. Είμαι σίγουρο θέλει την πατατούλα, θα τη φάμε. Είναι αυτή. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 1846 γεννιέται ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ. Ο Φαμπερζέ είναι αυτός με τα αυγά, τα χρυσά αυγά, τα στολισμένα, που έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά ήρθαν οι κομμουνιστές μετά και του εθνικοποίησαν τη βιομηχανία των αυγών, παρακαλώ, και πέθανε, λέγεται, από τον καημό του, εξόριστος ο Φαμπερζέ, γιατί είχε χτίσει ωραία πράγματα. Όλες οι βασιλικές αυλές από αυτόν έπαιρναν τα αυγά τους. Σε λίγο τώρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
3: Φεύγω και παίρνω την καρδιά.
2: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Εδώ μαζί μας έχουμε και έναν καταπληκτικό καφέ. Δύο μάλλον, με δύο γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Να τα δοκιμάσετε και τα δύο και θα δείτε ότι θα σας αρέσουν κιόλας. Και δίνουμε και σε δύο ακροατές σήμερα δύο κούτες μεγάλες με καφέ. Να τον χαρούν. Για ένα χρόνο είναι. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο. Γράψτε δίπλα Λουμίδης Έκαστος. Και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Γιάννης Κότσιρας θα είναι και στο Θέατρο Βράχων. 30 χρόνια κλείνει, αυτό πρέπει να διαχειριστούμε πρώτα και μετά να πάμε σιγά σιγά προς τα μουσικά. Καλεσμένοι του Μίλτος Πασχαλίδης, Ελένη Τσελιγοπούλου, Φίβος Δελιβοριάς, στη δεύτερη επίσης sold out συναυλία του στις 9 Ιουνίου. Ο Διεσίος γνωστόν φροντίζει από νωρίς, έχουμε κάβα προσκλήσει για τους ακροατές μας, ρεζερβέ δηλαδή, και τις δίνουμε 5 διπλές. Διεσί κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Επειδή όμως στο τραγούδι το προηγούμενο μιλάει και για πολέμους που θα αντέξει, και αυτό κρατάμε γιατί είναι τέτοιες εποχές. Δημιουργήθηκε ένα μικροέθνος όπου προσέξτε τι έκανε ο δημιουργός του. Αυτός αγόρασε ένα νησί, έχει τη δυνατότητα, έχει μια εταιρεία τεχνολογίας υψηλής κτλ. Έδωσε στο μικροέθνος το νησί, το έκανε μικροέθνος, δικό του, κράτος δηλαδή. Έδωσε την ονομασία της εταιρείας, δεν θα την πω, και είπε: αυτό είναι το κράτος, το δικό μου. Όποιοι θέλουν γίνονται πολίτες ψηφιακοί, και αν θέλετε αργότερα σας στείνω και ένα αντίσκηνο να έρθετε να μείνετε. Φιλιππίνες, εξωτικό νησί, Φοίνικες, τέτοια πράγματα. Για να διακυβερνηθεί όμως το νησί, δεν θα κάτσει να κάνει εκλογές τώρα στην Ικάλπες. Είπε: θα βάλω το λογισμικό μεγάλων ηγετών. Και αυτοί θα διοικούν το κράτος, θα κυβερνούν το κράτος. Και πήρε τις ιδέες και τις ρίσεις και τη λογική, την πολιτική του Ρούσβελτ. Όχι του Ρούσβελτ, της Ελεονόρας, γιατί ήξερε. Δεν πήρε το Ρούσβελτ, πήρε τη γυναίκα του Ρούσβελτ, που ήταν αυτή η ηγέτιδα στην ουσία. Άρα είναι μορφωμένος. Του Τσόρτσιλ, του Μάρκου Αβρίλιου, του Νέλσον του Μαντέλα, έβαλε και λίγη ισότητα φιλετική κτλ. Του Σουν Τζου, που είχε γράψει και τον πόλεμο κτλ.
1: Ήταν στρατηγός.
0: Ναι, το έβαλε το Λεωνάρντο Νταβίντσι. Καλό είναι να βάζει και τον Ντικάπριο. Δεν πειράζει. Ας έχει και μια αίσθηση Χόλιγου. Το Αλεξάνδερ Χάμιλτον και το Μαχάτμα Γκάντι. Όλους αυτούς τους έβαλε και είπε: αυτοί θα διοικούν το κράτος. Και θα προσπαθήσω να το λειτουργήσω ειρηνικά. Άμα δω ότι πάνε να αγοράσουν και αυτοί όπλα, τίποτα. Ο πλανήτης είναι για να τον κλείνουμε.
2: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Δίεση 101,3.
2: Ταυτίσου εδώ.

0: Αλλά επειδή λέγαμε για αυτό το μικροέθνος, το τεχνολογικό, το οποίο θα είναι και ένα παράδειγμα στο μέλλον που μάλλον θα υιοθετηθεί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι Αμερικανοί, επειδή τους λέγανε εσείς δεν μπορείτε να φτιάξετε ρομπότ που κάνουν δουλειά γρήγορα και τελειώνουν και μπορούν να αντικαταστήσουν τους εργάτες, μην έχουμε και ένσημα και τέτοια και τρέχουμε στους λογιστές, κατάφεραν να κάνουν τα ρομπότ τους, μια εταιρεία αμερικανική, να ξεπεράσουν τις 40 ώρες, καλά και εμείς δεν είναι ζήτημα, και να μπορέσουν να ταξινομήσουν 50.000 πακέτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Θεωρείται ρεκόρ. Είναι ένα πείραμα με ανθρωποειδή ακριβώς ρομπότ, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να πούνε ότι μπορούμε κι εμείς. Δεν είναι μόνο οι Κινέζοι. Η πιο πολύωρη βάρδια εργασίας που προβλήθηκε μέσω AI, μέσω μάλλον τεχνολογίας. Πάνω από 40 ώρες, 50.000 πακέτα. Οπότε θα μου πεις γιατί δεν δουλεύουμε εμείς 40, δουλεύουμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπορεί να σε αντικαταστήσει και το ρομπότ και να μην του κολλάς και τίποτα, να είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Και μάλιστα κόλλησαν, και εκεί είναι το πρόβλημα, στην μπαταρία. Οι μπαταρίες είναι για 5 ώρες. Και πρέπει να αλλάζουν τις μπαταρίες, όπως τα λάστιχα, η φόρμουλα στα πιτς. Άμα το αλλάξει την μπαταρία, δουλεύει ασυγκράτητα. Δηλαδή, είμαστε μια μπαταρία δρόμος για να μας αντικαταστήσουν. Και καταλαβαίνετε, αν βρουν τις μπαταρίες που έχουν αντοχή, μας αντικαταστήσανε. Οι Κινέζοι δε έχουν έρθει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια εταιρεία που έχει πολλές πωλήσεις τώρα τελευταία, αυτοκινητοβιομηχανία. Η Build Your Dreams, BYD. Πολύ κυκλοφορεί. Έχει φτιάξει εργοστάσιο στην Ουγγαρία. Αυτός λοιπόν ο Όρμπαν που έπεσε τώρα, που είναι ακροδεξιός, που δεν θέλει τους μετανάστες, δεν θέλει τίποτα, είχε εισαγάγει Κινέζους εργάτες να δουλεύουν και το εργοστάσιο της BYD στην Ουγγαρία. Σε απάνθρωπες συνθήκες. Αυτοί οι μετανάστες δεν τον πείραζαν, οι άλλοι τον πειράζουν. Οι Κινέζοι ας έρχονται όσοι θέλουν και ας μην τους βλέπει κανείς. Ας είναι στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Χιλιάδες Κινέζοι χωρίς εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με όσα έγραψε ο Guardian, με 7 ημέρες την εβδομάδα, ασταμάτητα και μένοντας σε απάνθρωπες συνθήκες.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Εδώ μαζί μας, γιατί τελειώσαμε, ήταν και η Nova με το Nova 5G Home Internet, που σημαίνει γρήγορες ταχύτητες μέχρι 300 Mbps χωρίς να έχετε καμία ανάγκη από οπτική ή από σκαψίματα. Nova.gr να δείτε περισσότερα, να δείτε και λεπτομέρειες και όρους και να χάρτη επάρκειας που έχει για να δείτε αν καλύπτει την περιοχή σας. Θα σας αφήσουμε με βιβλίο, το κάλεσμα της οπτασίας, το Oliver Onions. Είναι Βρετανός και είναι ιστορία με φαντάσματα, το πιο ιδανικό δηλαδή. Μυθιστόρημα με κεντρικούς ήρωες φαντάσματα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το κάλεσμα της οπτασίας, τρία αντίτυπα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλημέρα. Στις 10 Κατερίνα Παναγιωτοπούλου έρχεται η Εφηγαλώνη αμέσως μετά.

0: Διέση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10. Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν ενώ μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπεσε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, εξελίξεις οι οποίες αυξάνουν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τις τιμές του πετρελαίου. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι υπουργοί οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Στις 26 Μαΐου, Άλεξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5 και καταλήγει το βίντεο με τη φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Απόψε το βράδυ λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος ΧΙΟΣ και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 που υλοποιείται μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για την απόκτηση των βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ. Μέχρι απόψε, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα επίσης να υποβάλουν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μέτρου εξαιτίας εργασιών, έως την 5η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελευθερή είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.
15: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Έλενα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είναι το τραγούδι των Nickelback, για να σας υποδεχθούμε εδώ δυνατά, να υποδεχθούμε για την καινούργια εβδομάδα με σκόνη που έρχεται. Είδα τον σχετικό χάρτη στο AtmoHub και σκιάχτηκα, μη σας πω ψέματα. Στην Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και την Νότια Πελοπόννησο κυριολεκτικά θέλει μάσκα, δεν ξέρω πώς αναπνέουν εκεί. Εμείς ακόμη καλά είμαστε, αλλά δεν το βλέπω για πολύ. Από ζέστη επίσης καλά πάμε. Άρχισε στον ηλεκτρικό να ακούγεται η κλισέ φράση: ανοίγετε λίγο το παράθυρο, διότι η ζέστη είναι αφόρητη. Ερκοντίσιον όπου υπάρχουν δεν έχουν αρχίσει ακόμη να δουλεύουν, πρέπει πρώτα να τα τσεκάρουν, να δουν. Έχουν δύναμη να βγάλουν κρύο αέρα ή μπα. Και εμείς εδώ είμαστε με δροσερά τραγούδια, με δυσική διάθεση. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλόνη θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Όταν ακούτε...

0: Το αγαπάμε αυτό το τραγούδι και για την ερμηνεία της Ιουλίας Καραπατάκη, αλλά και για το σπουδαίο μήνυμα που έχει βάλει μέσα σε αυτό το τραγούδι ο Ορέστης Δάντος. Εδώ πάντα Δίεση 1,3. Πάμε να δούμε λίγο και πώς έχει αυτή την ώρα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Βλέπω Αττική Οδός από και προς τον κόμβο της Μεταμόρφωσης ένα θεματάκι. Και από το Γέρακα μέχρι να φτάσετε στο πάτημα Χαλανδρίου, στο ρεύμα αυτό προς Ελευσίνα. Κηφισίας ανωδικά από Κατεχάκη ως Σίδερα Χαλανδρίου. Συγκρού Ψηλά, Αμαλίας αλλά και η Βασιλής Σοφίας είναι το κλασικό σημείο από Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε Σύνταγμα. Παραλιακή βγαίνοντα από Εθνική και μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Εθνική Οδός από Λιωσίων ως Αχαρνών είναι το κλασικό σημείο. Είχαμε και πολιτικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Κωστάκη, δεν ξέρω, παρακολούθησε συνέδριο Νουδού, όπου ο Πρωθυπουργός, μεταξύ πολλών άλλων που είπε, τέλος πάντων, είμαστε μια χώρα υπέροχη, όλα έχουν γίνει καλά, δήλωσε ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Τον θυμώνει η ακρίβεια. Πού να έπαιρνε το βασικό και να έκανε και τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ ήθελα να ταυτιστώ μαζί του, είναι η αλήθεια.
1: Το ξέρει ότι είναι Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, ναι, το ξέρει. Αλλά είναι που πρόσφατα παρουσιάστηκαν και τα ποθενέσχες. Δηλαδή, λίγο ζορίζεσαι όσο να πεις να ταυτιστείς. Και βγήκε και ο Δένδιας, έτσι πιο δεξιά. Λέει και η δεξιά, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, δεν ξέρω. Και είπε, να θυμηθούμε πώς ήταν η Νέα Δημοκρατία και πώς πρέπει να ξαναγίνει. Το έθεσε κάπως έτσι το μήνυμα. Και είναι τώρα εκεί, μια ωραία ατμόσφαιρα είναι.
2: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Και ακούτε Δίεση 101.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Βίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
16: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
15: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: πίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Διεσική, ξεχωριστή ερμηνεία. Εδώ στον Διεση 101,3, μοναδικός Αλκίνος Ιωαννίδης. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι έπεσα πάνω στην ταινία με τον μοναδικό Θανάση Βέγκο, τον Παπατρέχα. Σε αυτήν αναφέρομαι και βεβαίως κάθισα και την είδα. Προσπαθούσα ώρα να αναγνωρίσω το δρόμο όπου βρισκόταν η θρηλυκή πολυκατοικία Ισμάτιν. Οπότε πέσαμε στην ανάγκη του Google, δεν γίνεται κι αλλιώς. Λοιπόν, η πολυκατοικία βρισκόταν και βρίσκεται ακόμη, και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, επί της οδού Ημιτού 151-153 στο Παγκράτη. Μιλάμε τώρα ότι η ταινία γυρίστηκε 60 χρόνια πριν και η πολυκατοικία στέκει στη θέση της. Δεν ξέρω αν ήταν και από τις καινούργιες της περιοχής ή είχε και κάποια χρόνια. Πάντως τα χρονάκια της θα έχει και καλά να είναι εκεί που στέκεται. Όποιος, όποια περάσει από εκεί, να γνωρίζει ότι σε αυτό το σημείο γυρίστηκε η ταινία. Πάμε στα ωραία τώρα, γιατί έχουμε τις συναυλίες μας πολλές. Μία μετά την άλλη. Προστίθεται στο www.dies.gr, ενότητα μουσική, θέατρο Βράχων, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου συναντιούνται. Είναι δύο καλλιτέχνες αγαπημένοι. Έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Και η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για ζωντανές εμφανίσεις. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Γράφετε Δίεση, αφήνετε ένα κενό, Πρωτοψάλτη ή Πορτοκάλογλου. Το όνομά σας απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε. Προωθήστε μήνυμα στο 54301.
1: Τώρα κοιτάζομαστε με αγάπη.
2: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βασίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Πάμε να βρεθούμε σε μαγικά φτερά. Και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει και ωραία συναυλία που σας περιμένει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και σας έχω προσκλήσει και για αυτή. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εντάξει, είναι λίγο σε αυτή τη μέρα πέφτουν πολλές συναυλίες μαζί, αλλά δεν έχει να κάνει. Πάνος Μουζουράκης. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός. Ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του, με τον συνοδοιπόρο του, τον τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο. Και μας ετοιμάζει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε Μουζουράκης απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε, το όνομά σας και αυτό θέλουμε και τα προωθείτε στο 54301. Για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ, υπενθυμίζω, η χρέωσή σας είναι πάντα ίδια, είναι 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Είχαμε και το διαγωνισμό της Eurovision το Σάββατο, βγήκαμε 10, μια χαρά θέση είναι, δεν αγχωνόμαστε. Πιο πολύ στενοχωρήθηκε ο Ακύλας που τον είχαν μπριζώσει ότι είναι πρώτος και θα το φέρει. Είναι και αυτές οι στοιχηματικές που δημιουργούν αυτές τις, πώς να το πω, αυτή την πλάνη. Και η Φιλανδία, ας πούμε, για πρώτη πήγαινε, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Στην έκτη θέση στάθηκε. Δεν ξέρω, ίσως να προτιμούσαμε ο ίδιος να φαίνεται περισσότερο πάνω στη σκηνή και λιγότερο τα τόσα γραφικά γύρω του. Μόνο αυτό έχω να δηλώσω. Μέχρι εκεί η παρατήρησή μου, οι υπόλοιπες αναλύσεις στις σχετικές εκπομπές.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δημήτρης Ζερβουδάκης, από τις πολύ ωραίες μελοποίησεις, έτσι σε ποίηματα του μοναδικού Νίκου Καβαδία. Εδώ πάντα ο Δίεση 101,3. Σε λίγο θα έχουμε στο στούτι την Κατερίνα Παναγιωτοπούλη. Θα μας πει πώς έχει δισογραφία ως αυτή την ώρα. Επιτρέψτε μου λίγο να σας μιλήσω για το dasking, το οποίο dasking τώρα είναι ρευσμένο από την ευεξία και ενθαρρύνει τον άνθρωπο να βγει έξω στο τέλος της μέρας και να παρατηρήσει τον κόσμο που επιβραδύνεται όσο το φως της μέρας σβήνει από το dusk, όπως είναι το δειλινό. Τέλος πάντων, Κωστάκη, είναι μια διαδικασία και έχουν βγάλει τώρα τα καλύτερα σημεία που μπορείς να κάνεις dusking. Dusking σημαίνει να πας και να παρακολουθείς το ηλιοβασίλεμα. Οπότε, τι από τα δικά μας μέρη θα μπορούσε να είναι εκεί? Σαντορίνη. Τι άλλο, όπου κάθονται στην ουρά τώρα για να μπορέσουν να δουν αυτό το ηλιοβασίλεμα. Δεν ξέρω, παλιότερα που ήταν λιγότερος ο κόσμος, το χαιρόσουνα, είναι η αλήθεια. Στο Hall of Life θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Σαντορίνη, λοιπόν, Μπαλί, Τενερίφη, Ακτή, Αμάλφη και Μαλδίβες θεωρούνται αυτή τη στιγμή οι 5 επικρατέστερες περιοχές όπου μπορείς να κάνεις το λεγόμενο dusking.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Μεταξύ μας τώρα το ηλιοβασίλημα μια χαρά είναι και από το Λυκαβητό.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων.
5: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
4: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
5: Κυνηγητό παραλίας.
4: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
5: Και είναι και αδιάβροχο.
4: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν ενώ μη επανδρομένο ενέργειο όχημα έπεσε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εξελίξεις που αυξάνουν τις τιμές του πετρελαίου. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Στις 26 Μαΐου, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5. Και το βίντεο καταλήγει με τη φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Ένα νεκρό, έναν άνθρωπο σε κόμμα και άλλους δύο τραυματίες άφησε πίσω του το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μέτρο εξαιτίας εργασιών έως την 5η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια. Τώρα...

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Υπέροχο τραγούδι από την Amy Winehouse, το Black όμως μόνο στα τραγούδια. Στη ζωή μας να το διώχνουμε όσο μπορούμε μακριά, τουλάχιστον ο καιρός βοηθά. Το λέω γιατί ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι και οι μήνες των εξετάσεων στα σχολεία. Είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις τώρα στα Λύκεια. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Ευχή να τα πάτε καλά και αν δεν τα πάτε, υπάρχει ο Σεπτέμβρης. Και γενικότερα υπάρχουν πάντα επιλογές. Αυτό θέλω να έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχουν πάντα επιλογές μπροστά μας. Λοιπόν, εδώ είναι ο Δίες 101,3. Ο Κώστας Εμμανουλίδης και η Εφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας. Έως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: Αυτό το τραγούδι ταυτίζεται σίγουρα η γενιά μου, αλλά και πολλές ακόμη νομίζω που μεγάλωσαν παιδιά και παιδιά νιώθοντας μπαλώματα σε διάφορες καταστάσεις. Δυσκολία τέλος πάντων του να μεγαλώνεις χωρίς να σε αφήνουν να είσαι ο εαυτός. Πολύ μεγάλη υπόθεση είναι αυτό. Οπότε για να περάσω σε κάτι αισιόδοξο, ο Πάνος Μουζουράκης το έχει αυτό, το έχει επισκηνήσει τέλος πάντων και μας ετοιμάζει μια ωραία συναυλία γιορτή στην Τεχνόπολη. Θα είναι την Δευτέρα 15 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ. Εμείς από τώρα σας κρατάμε θέση, να έχετε να περιμένετε και εύχομαι να έχουν τελειώσει και εξετάσεις να μπορέσετε να τον χαρείτε όπως πρέπει. Θα έχει μαζί του και τον τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο. Είναι προβοκατόρικος, είναι ρομαντικός, είναι ανατρεπτικός. Έχει, είπαμε, τρομερό χιούμορ επισκηνής και σίγουρα θα περάσετε ωραία. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Μουζουράκη, στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Ο Στέλιος Τσουκιάς έρχεται με την εκρηκτική του μπάντα στο Ήλιον Plus την 5η 21 Μαΐου για να παρουσιάσει το νέο του δίσκο στη Δύση. Ένα αυθεντικό rock live με ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Θάνος Αρίγγελος. Μην το χάσεις.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα.
10: Και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Yay, yay, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

αστέρια, κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Τραγούδι αγαπημένο, το ακούτε εδώ στον Δίες 101,3. Επιτρέψτε μου να στείλουμε καλημέρα από, στα Ιωάννινα, από όπου μας ακούνε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να πάμε και μια βόλτα στη χώρα των χιονισμένων βουνών, του σκι, των τραπεζικών θηρίδων και του λιωμένου τυριού. Κατάλαβες, Κωστάκη, για ποια λέω? Ελβετία. Μέσα, το ξέρα. Λοιπόν, εκεί το πάνε πολύ μπροστά σε επίπεδο σινεμά. Διότι ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, ειδικά όταν πάμε να δούμε μια ταινία και δεν κάνει διάλειμμα, είναι αυτό. Το να μην σε πιάσει να πας, ρε παιδί μου, στην τουαλέτα. Και πόσο να σφιχτείς, να κρατηθείς, άσε που σε αυτή την κατάσταση, ανάθεμα και αν βλέπεις και την ταινία. Έτσι, είσαι σε άλλη, είσαι σε μια εγρήγορση. Σε επιλεγμένους, λέει, κινηματογράφους τώρα, λέει, στην Ελβετία, έχουν τοποθετήσει οθόνες και ηχεία μέσα στις τουαλέτες, ώστε να μην χάνεις τίποτα από την ταινία. Εκπληκτικό το βρίσκω. Τώρα μεταξύ μας, ας είχαμε την οργάνωση της Ελβετίας εδώ στην Ελλάδα και ας μην είχαμε τέτοιους σινεμάδες. Έτσι, ας έλειπαν, δεν πειράζει. Λίγη οργάνωση παραπάνω να είχαμε ως χώρα και να ήταν λυμένα όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Να πω ότι εδώ έχουμε και μια καλή παρέα, ειδικά για σένα που γνωρίζεις το Εξαλέν, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Υπάρχει όμως και μια άλλη χρήση. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φροντίσουμε την στοματική μας υγιεινή. Το προτείνουν πλέον οι οδοντίατροι. Είναι για τα στοματικά προβλήματα και για την πλάκα, την ουλίτιδα, την τεριδόνα, ό,τι έχουμε. Μας βοηθά να απαλλαγούμε από το πρόβλημά μας και δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
2: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μοναδικός Γιάννης Χαρούλης θα βρίσκεται στη σκηνή του Θεάτρου Πέτρας Δευτέρα 15 Ιουνίου και στον ίδιο χώρο Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Ιουνίου ο Σωκράτης Μάλεμες. Σας λέω μία-μία τις συναυλίες που έρχονται, αυτά που έχουμε να περιμένουμε. Μπορείτε όμως να τα δείτε όλα αναλυτικά στο www.dies.gr, ενότητα μουσική. Θα έχουμε στο στούντιο σε λίγο την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Στο ακριβώς της ώρας θα μας τα πει. Πριν όμως θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάτι εκπομπές τόσο ωραίες που και να θες να τις δεις μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα δεν μπορείς. Προβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αναφέρομαι στο Mega Stories, ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες. Είχε τρομερό ενδιαφέρον, μπορείτε να τη βρείτε διαδικτυακά. Τι κρύβεται πίσω από τις καρτποσταλικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού, μια πιεστική πραγματικότητα που απειλεί να λιώσει αν επιστρεπτεί τις Κυκλάδες. Μίλησε με πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί, με τους τοπικούς άρχοντες. Η Σαντορίνη, ας πούμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου για τη σχεδιαζόμενη φαραωνική επένδυση που απειλεί το μοναδικό ανάγλυφο στην περιοχή της Βλυχάδας. Στη Μήλο, υψώνουν ανάστημα οι άνθρωποι εκεί, γιατί υπάρχει μια ραγδαία άνοδος επισκεψιμότητας και υπήρχε και, πώς να το πω, προσπάθεια να χτιστεί ακόμα και το Σαρακίνικο. Είναι μια τηλεοπτική καταγραφή για το σημείο Καμπής, στο οποίο βρίσκονται οι Κυκλάδες, αλλά και για τη δύναμη και την επιμονή των κατοίκων που αντιστέκονται στην αλλίωση της ταυτότητας.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22 και 23 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
9: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
8: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
9: Κυνηγητό παραλίας.
8: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
9: Βαρελάκια στην άμμο.
8: Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
9: Και είναι και διάβροχο.
8: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν ενώ μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα έπεσε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εξελίξεις που αυξάνουν τις τιμές του πετρελαίου. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, ο οποίος επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα, αμφισβητώντας τον Ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με ανάρτηση των διοργανωτών, Ισραηλινοί κομάντο τη επίλεκτη 13η μονάδα επιβιβάστηκαν σε ένα από τα πλοία ανοιχτά τη Κύπρου, στα δυτικά, ενώ κατήγγυλαν από νωρίς ύποπτες κινήσεις γύρω από τα σκάφη τους. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5 και το βίντεο καταλήγει με τη φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μέτρο εξαιτίας εργασιών έως την 5η σταθμή σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Είναι το συγκρότημα των Στίξ εδώ στον Δίες 101,3. Παρακολουθούμε και την πορεία της Κόνης. Να ξέρετε, στα 150 μιλιγκράμμα ανά τετραγωνικό μέτρο αυτών των σωματιδίων, τα PM10 όπως ονομάζονται, είναι που κλείνουν τα σχολεία. Τα σχολεία μόνο. Τώρα οι υπόλοιποι με τις μάσκες μας, μάλλον και κανονική, πώς να το πω, πορεία σε όσα έχουμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια μιας μέρας. Να δούμε κιόλας αν θα ανέβει πιο πάνω, γιατί προς ώρα στέκεται χαμηλά στην Νότια Πελοπόννησο. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης η Εφηγαλώνη, τα δυο μας, θα είμαστε στην παρέα σας για μία ώρα ακόμη. Όταν ακούτε.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που θες να τα ακούς με τα ακουστικά σου, περπατώντας. Και δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό το μεμ, όπου τηλεφωνούν σε κάποιον, λέει, πού είσαι, λέει, είχα νεύρα και βγήκα να περπατήσω. Και τώρα που βρίσκεσαι, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Αν ανήκετε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, που όταν έχετε νεύρα γενικότερα περπατάτε, ακούστε και αυτή την είδηση, που αφορά στις καλύτερες πόλεις για περπάτημα το 2026. Η 100, εγώ θα σας πω την πρώτη δεκάδα, δεν είμαστε εκεί. Αθήνα, έχει πολλές δυσκολίες η Αθήνα γενικότερα για να την περπατήσεις. Είμαστε στη θέση 90 και 76 θέσεις έπεσε φέτος η Βενετία. Από τη 15η θέση έπεσε στην 21η, για να ξέρετε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, γιατί ζητούμενο είναι και να έχεις χώρο να περπατήσεις, έτσι. Δεν είναι μόνο να είναι ωραίος ο τόπος. Και πάμε να δούμε τις 10 πιο περιπατητικές πόλεις, όπως ακριβώς τις ταξινόμησαν οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει αυτές. Πρώτη και καλύτερη η Ρώμη, ακολουθεί η Μαδρίτη, η Βουδαπέστη, η Πράγα, η Λισαβόνα στην Πορτογαλία, το Άμστερνταμ, το Πόρτο επίσης στην Πορτογαλία, η Βαρκελόνη, το Λονδίνο, το Βερολίνο, αυτά. Είπα και τις 10, έτσι για να έχετε μία εικόνα. Εδώ με τα ωραία από την Nova, για σένα που περιμένεις πώς και πώς να έρθει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet που δεν χρειάζεται οπτική ίνα. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, ξαναλέω χωρίς οπτική ίνα, διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Σαν τα μεγάλα φουλιά.
3: Δίεση 101,3.
1: Ταυτίσου εδώ.
4: Θα σου δίνω.

0: Έκδίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάση Ατριφίλη.
12: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
20: Έμεινε ένας.
21: Εγώ είμαι!
20: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
21: Νιώθω λίγο περίεργα.
20: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
22: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ετοιμάζεται κοινά σε αποφύλιο και τις καλοκαιρινές της συναυλίες. Ξεκίνησε πρώτα από τα Ευρώπα και θα συνεχίσει. Λοιπόν, θέλω λίγο να έχετε και τα κινητά σας έτοιμα. Αγαπάμε εδώ πάρα πολύ τα βιβλία και είναι αυτά που, αν θέλετε, λίγο μας εξελίσσουν ως ανθρώπους. Μαθαίνουμε πράγματα. Αυτό νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό. Και τα βιβλία του Εντουάρντο Γκαλεάνο έχουν μία γοητεία. Νέα έκδοση για τους καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Ο ίδιος γράφει την ιστορία που δεν πρόλαβαν να γράψουν οι ηττημένοι, αφανείς, οι αδύναμοι, οι ελάσσονες, αλλά και αυτοί που τόλμησαν στο πέρασμα των αιώνων να ορθώσουν το ανάστημά τους σε κάθε μορφής εξουσία. Και αυτό το βρίσκω εξαιρετικό. Μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία, 600 αφηγήματα βινιέτες που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, μιλάει για τον αγώνα του ανθρώπου, για ζωή, για την ομορφιά, τις γυναίκες, τους άνδρες, τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και το ρατσισμό, τον επεκτατισμό, την αδιφαγία της Δύσης, τη φύση και την καταστροφή της, αλλά και για το ποδόσφαιρο και τα μέσα ενημέρωσης. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε βιβλίο το όνομά σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301 για ένα από τα τρία αντίτυπα που σας έχω και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
2: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Η καρδιά μου αφότια.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τα πιο δύσκολα, το σημαντικό είναι να είμαστε κοντά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω σε εσάς που κινήσετε με μέσα μαζικής μεταφοράς και είστε δικοί μου άνθρωποι, θέλω να πω, και εσείς μέσα στον κόσμο, ότι από χθες μέχρι και την Πέμπτη, τέσσερις σταθμοί της γραμμής 2, της κόκκινης δηλαδή του μετρό, θα κλείνουν νωρίτερα, περίπου από τις παρά 20-10, λόγω έργων αναβάθμισης. Οι σταθμοί που επηρεάζονται είναι σε πόλη Αττική, σταθμό Λαρίσκη και Μεταξουργείο. Στο μεταξύ, όλο αυτό γίνεται για να αλλάξουν οι τροχιοδρομές και να μπει και το 5G. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν πιάνει εκεί πέρα. Ποιο ο Σαμαράς ήταν, ναι,
1: που είχε υποσχεθεί, δωρεάν WiFi.
0: Παντού. Το είχε πει, ναι. Έμεινε στις υποσχέσεις τότε, δεν πρόκαμε κιόλας. Του ήρθε, ήθελε να το κάνει. Στη Μάλτα πάντως, να το πούμε αυτό, που είναι ένα πυκνοκατοικημένο νησιωτικό κράτος, οι 574.250 κάτοικοι έχουν το δικαίωμα, πώς να το πω τώρα, να έχουν δωρεάν χρήση του ChatGPT+. Και το κάνει αυτό η Αρχή Ψηφιακής Καινοτομίας της Μάλτας για ένα χρόνο, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν τι εστί τεχνητή νοημοσύνη, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει και πώς να τη χρησιμοποιούν με υπευθυνότητα στο σπίτι και στην εργασία. Και να πούμε ένα μπράβο, βέβαια είναι και λίγοι κάτοικοι. Εδώ δύσκολα θα ήταν. Ναι, δεν ξέρω, λίγο κάπως δύσκολο. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Πάνος Μουζωράκης θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη Δευτέρα 15 Ιουνίου και περιμένει και εσάς. Προβοκατόρικος, ρομαντικός, ανατρεπτικός και με νέα τραγούδια. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Μουζωράκης, το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, μην το ξεχνάτε, και όλο αυτό στο 54301.
2: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Μια εκπληκτική δίεση in concert ερμηνεία Θοδωρής Βουτσικάκης.
3: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: λίμωνο, αν η ομορφιά είναι αμαρτία. Αν εσείς τώρα το απογευματάκι περπατήσετε στο κέντρο της Αθήνας και δείτε κάποιον που μοιάζει στο Γουίλιαμ Νταφόε, δεν του μοιάζει, αυτός είναι. Όχι, θέλω να ενημερώσω. Βέβαια, βρίσκεται στο Greece, βρίσκεται στο Athens και ανοίγει, αν θέλετε, το 16ο Athens Open Air Film Festival για την ταινία Πάρτι Γενεθλίων, στην οποία πρωταγωνιστεί και έχει την πανελλήνια πρεμιέρα. 8.30 με ελεύθερη είσοδο.
1: Πού βολτάρει γενικώς.
0: Θα βολτάρει. Βολτάρει, ξέρω, στο κέντρο. Έχει και διάφορα μαγαζάκια στα οποία κυκλοφορεί. Κέντρο-κέντρο. Και Πανεπιστημίου και λοιπά, σταδίου, εκεί κυκλοφορεί, έχει τα στέκια του, θα χαρεί να τα ξαναδεί και να ξέρετε ότι 8.30 ξεκινάει η ταινία με ελεύθερη είσοδο, ξαναείπα, όποιος πρόλαβε τον Γουίλιαμ Νταφόε και την ταινία είδε. Τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω για τη συναυλία του Νίκο Πορτοκάλογλου και της Άλκης Πρωτοψάλτη, 5 διπλές κληρώνω σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Πορτοκάλογλου ή Πρωτοψάλτη, το ονοματεπώνυμό σας απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Είχαμε και τα ωραία της Νόβα εδώ για σένα που δεν μπορείς να περιμένεις άλλο για το πότε θα έρθει η οπτική Ίνα. Κάνει τα δικά της η Νόβα. Φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Όλα αυτά θα τα βρείτε. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες, διότι αυτά τα προγράμματα διτίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό, στο nova.gr.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ σας αφήνουμε. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα, λόγω είμαστε στην παρέα σας. Έρχεται Δελτίο, έρχεται και Δημητρία Τριανταφυλλίδου. Καλό μεσημέρι.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρδί.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επί των προτάσεων συνεχίζονται παρά τα δημοσιεύματα των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης που χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον υπερβολικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν ενώ μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα έπεσε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο Παρίσι. Συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού καταστολής που επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα, με διοργανωτές να καταγγέλουν ότι οι Ισραηλινοί κομάντος επιβιβάστηκαν σε πλοίο ανοιχτά της Κύπρου. Πληροφορίες από Ισραηλινά μέσα αναφέρουν περίπου 100 ακτιβιστές τέθηκαν υποκράτηση, ενώ αναφέρθηκε ότι θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Ισραήλ. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5 και το βίντεο καταλήγει με τη φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών, έως την 5η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
2: Δίεση.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Να βλέπετε πως γίνανε τα πράγματα. Περίμενα να τελειώσουν τα της Eurovision, με την οποία άπαντες, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αλλά άπαντες, καθένα στο βαθμό του, ήμασταν απασχολημένοι, με αποτέλεσμα και ότι προέκυψε από επικαιρότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο να περάσει τα ψηλά, για να μας ανακοινώσουν ότι θα ανακοινώσουν κόμματα και να επιστρέψουμε έτσι σε μια κανονικότητα προεκλογική. Τα λέγαμε και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, κάπως να γίνει, να μην τελειώσει όλο αυτό που ζούμε, γιατί μετά θα γυρίσουμε, θα ανοίξεις τηλεόραση και θα βλέπεις πάνελ, τα ίδια πάνελ, τους ίδιους πολιτικούς παντού για τα ίδια πράγματα να σκοτώνονται, που στην πραγματικότητα δεν πολύ αφορούν εμάς. Αλλά τέλος πάντων, αυτή θα είναι η καθημερινότητά μας. Θα γυρίσουμε επίσης πάλι σε έναν Τραμπ, ο οποίος θα απειλεί το Ιράν, μετά θα το απειλεί περισσότερο, μετά θα το απειλεί λιγότερο, μετά θα δίνει παράταση στην εκεχηρία και πάει λέγοντας, και σε όλα τα άλλα που συνθέτουν αυτό το σκονισμένο καλοκαιράκι το οποίο διανύουμε μέσα στο Μάιο. Είναι η 18η μέρα του σήμερα. Είμαστε στην αρχή της νέας εβδομάδας, με ευχές πολλές για τη βδομάδα μας. Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, στα δικά σας ραδιόφωνα, και εμείς παρέα σας ως τις 4.
1: Όταν ακούτε

0: Από μια γρήγορη ματιά στο sansimera.gr, η ημέρα έχει πολλά και εξαιρετικά σημαντικά μέσα στα χρόνια και θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πρωτίστως όμως μην ξεχνάτε την ημέρα των μουσείων που γιορτάζουμε σήμερα. Οπότε σήμερα, χθες κάποια μουσεία συμμετείχαν, σήμερα συμμετέχουν όλα. Ρωτήστε, τηλεφωνήστε, έχετε λίγο χρόνο. Θέλετε να περάσετε από ένα μουσείο, πάρετε και τα πιτσιρίκια σας. Είναι μια καλή ευκαιρία η σημερινή ημέρα. Δίεση 101,3 και από σήμερα δεν βγαίνουμε από το σπίτι χωρίς το αντιλιακό μας. Εδώ στην παρέα έχουμε την σειρά Iliodor Mineral της Pharmacept. Είναι αντιλιακά, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες και η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3.

0: Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε...
5: είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δε βγαίνει.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε.
7: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: μία μικρή βοήθεια του κέφι να μας βρει στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, αλλά να έχετε κατά νου ότι δεν είμαστε και εκείνοι που συνεδριάζουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έχει την ετήσια συνεδρίασή του και έχει και χανταϊό, έχει και το στέλχος του έμπολα, έχει και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης την οποία λόγω της επιδημίας του έμπολα κήρυξε χθες. Και πολλά προβλήματα έχει και εμείς τώρα καλούμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας να μάθουμε νέους όρους και να μπορούμε να τους ξεχωρίζουμε. Δηλαδή η Μπάγκα Ράγκα έρχεται από Eurovision, αλλά το Μπούντι Μπούγιο έρχεται από έμπολα και είναι αυτό το σπάνιο στέλεχος το οποίο προκαλεί την τρέχουσα επιδημία και για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εγκεκριμένο εμβόλιο, ούτε στοχευμένη θεραπεία και αυτή τη στιγμή η ιατρική φροντίδα περιορίζεται αποκλειστικά στη υποστηρικτική νοσηλεία. Το χάσαν στην αρχή με τη διάγνωση, εξαπλώθηκε. Αυτή τη στιγμή είναι στα 330 ύποπτα κρούσματα και στους 80 με 90 θανάτους, ανάμεσα στους οποίους και 4 υγειονομικών υπαλλήλων. Πολύ χαμηλός ο κίνδυνος να περάσει στην Ευρώπη, γιατί σε αντίθεση με τον κορονοϊό δεν μεταδίδεται μέσω αέρα αλλά μέσω σωματικών υγρών. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα.
1: Γιάννης Χαρούλης, ξενύχτησα στην πόρτα σου.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ στα 25 λεπτά πριν από τις 2 στο μεσημέρι της Δευτέρας, της 18ης του Μαΐου, στον Δίεση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πόσο πολύ μου άρεσε η ανάρτηση στο Αντετοκούμπο με τον Ακύλα και την ένδειξη My Winner, και μεταξύ μας κάθε άνθρωπος ο οποίος τα δίνει όλα, το παλεύει και δίνει το 100% του, είναι νικητής ασχέτως αποτελέσματος, με δεδομένο ότι το ξέρουμε νομίζω όλες και όλοι ότι δεν περνούν τα πάντα από το δικό μας χέρι. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, σε άλλες χώρες κάνουν διάφορα πράγματα για να περνούν πολύ περισσότερα από το δικό τους χέρι, και δει στη Eurovision, όπως μαθαίνουμε τα τελευταία χρόνια. Κατά τα λοιπά, να πούμε καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκινούν προαγωγικές εξετάσεις, τα παιδιά των λυκείων είναι αυτά που ξεκινούν σήμερα τις προαγωγικές εξετάσεις, με λίγο περισσότερο βάρος τα παιδιά της τρίτης λυκείου που πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι την επόμενη Δευτέρα, γιατί 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές, οπότε έχουν ένα ακόμη πιο δύσκολο διάστημα συγκριτικά με εκείνα της πρώτης και της Δευτέρας λυκείου. Και τώρα να πάρετε τα κινητά, θα πρότεινα, για να ξεκινήσουμε με προσκλήσεις για την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλο την κοινή του συναυλία τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9.30 στο Θέατρο Βράχων. Γράφετε δίεση, το όνομα τεπώνυμό σας οπωσδήποτε και το email σας, γράφετε Πρωτοψάλτη ή Πορτοκάλογλου ό,τι θέλετε, και αποστολή στο 54301.
2: Ακούτε δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ναι, τι δεν θα το ακούσουμε αυτό φέτος συναυλιακά, 22 και 23 Ιουνίου στο Πέτρα, στο θέατρο. Σοκράτης Μάλα μας, Ιουλία Καραπατά και Γέννης Μάλα μας, με την υποστήριξη του Δίες 101,3. Οπότε, σωστά συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ και για προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές μας. Με αυτή την εσάνς παράδοση, λέω τώρα να πάμε σε μια μεγάλη μουσική εκδήλωση αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Είναι μια βραδιά αυτή που έχει προγραμματιστεί στο Παλάς με τίτλο «Η Κρήτη ανεβαίνει στο θέατρο Παλάς», ως ένας φόρος τιμής στο μεγάλο κριτικό, τον εμβληματικό συνθέτη και λυράρι που σφράγισε την ελληνική παραδοσιακή μουσική, με το Μιχάλη Αεράκη στον κεντρικό ρόλο της αφήγησης και της σκιαγράφησης της ζωής του λυράρι. Έχω προσκλήσεις για εσάς, είναι για τη Δευτέρα στις 8.30, την επόμενη Δευτέρα, 25 Ιουνίου. Δίες λοιπόν ονοματεπώνυμο και Μουντάκης στο 54301.
1: Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ουδίεση 101,3. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Το Ιράν απάντησε στη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει η Τεχεράνη. Σε νέο φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς προχωρά το Ιράν. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για αφανισμό του Ιράν. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Σε εξέλιξη επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά Στολίσκου που επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα, πληροφορίες από Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι περίπου 100 ακτιβιστές τέθηκαν υποκράτηση και μεταφέρονται στο λιμάνι του Αστότ στο Ισραήλ. Θείος, δύο ανήψια και τρία συγγενικά τους πρόσωπα συνελήφθησαν στην Κρήτη, καθώς κατηγορούνται ότι για περισσότερα από 4 χρόνια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών, προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕ και ΠΕ. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Στις 10:20 θα κλείνουν από απόψε έως και την 5η το βράδυ οι σταθμοί του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανότητα πρόσχερης καταιγίδα στα βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.
14: Αφιερώσουμε ένα τραγούδι στους φίλους Φιάνιδες.

0: και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτό το έχω χάσει την υπομονή μου, δεν πάει άλλο, είμαι στο μη περαιτέρω, όπως μας το τραγούδισαν οι R.E.M. Τέλος πάντων, στο λίγο πιο εκνευρισμένο, καλό είναι να μην βιαζόμαστε να το εξτομίζουμε, διότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα, και είναι πολύ σοβαρή, να βρεθεί και κάτι ακόμη, δηλαδή σε πάει και λίγο παραπέρα. Τώρα διάβαζα αυτή την ιστορία με το θείο και τα νύψια στα Βορίζια, οικογενειακή επιχείρηση δηλαδή, που εκβίαζαν αγρότες αρπάζοντας 600.000 από επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έκαναν όμως? Για περισσότερα από 4 χρόνια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών για να παίρνουν τα χωράφια τους αλλά και τα ζώα τους, προκειμένου να δηλώνουν οι ίδιοι περισσότερα για τις επιδοτήσεις. Δηλαδή η μυθοπλασία, πάρα πολύ φτωχή δίπλα στην πραγματικότητα. Αυτήν την εποχή διανύουμε, έτσι για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, διέσεις στα ραδιόφωνα, επιστροφή στις θέσεις μας, 2 και 10 λεπτά και εδώ μαζί μας η Pharmacept με τη σειρά mineral αντιλιακών Iliodor, την πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula με υψηλή προστασία SPF 50 και με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.
1: Όταν ακούτε

0: Το θέλετε και live αυτό το καινούριο του Νίκου Πορτοκάλογλου? Θα το ακούσετε, είμαι σχεδόν σίγουρη. Το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου στις 9.30 ακριβώς, δεν ξέρω να σας πω τι ώρα ακριβώς θα το ακούσετε, στις 9.30 ξεκινά πάντως η συναυλία στο Θέατρο Βράχων από τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, που μαζί εκείνη τη βραδιά θα τους απολαύσουμε. Αυτό το μεσημέρι διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη συναυλία. Εκεί στις 4 παρά θα κάνουμε την κλήρωση, οπότε έχετε το χρόνο όταν είσαστε έτσι πιο άνετες, άνετοι στο χρόνο το δικό σας, να στείλετε τις συμμετοχές σας οπωσδήποτε. Εκτός από το ονοματεπώνυμό σας θα γράψετε και το email σας, γιατί εάν κερδίσετε εκεί θα σας σταλούν τα εισιτήρια, όλα τα μηνύματά σας στο 54301. Πάμε τώρα για αποτοξίνωση. Ο οργανισμός μας κάποιες στιγμές τη ζητάει. Εμείς πρέπει να τα καταλάβουμε, και θα το καταλάβουμε και από το πρίξιμο, αυτή τη βαριά αίσθηση που αισθάνεσαι και λες κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν γίνεται άλλο. Λοιπόν, το S-Detox από τη Superfoods είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών που βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών, και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3. Τι να θυμηθώ. Ταυτίσου εδώ. Δίεση.
0: Έξω στους δρόμους να σας πω ότι γενικά πάμε με χαμηλές ταχύτητες στους κεντρικούς δρόμους. Το μόνο όμως μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα είναι στην κάθοδο της Κηφισού, το γνωστό της μεταμόρφωσης, και όχι σε μεγάλη

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη, στο θέατρο Κιβωτός.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκυσης προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: Ο Στέλιος Τσουκιάς έρχεται με την εκρηκτική του μπάντα στο Ήλιον Plus την 5η 21 Μαΐου για να παρουσιάσει το νέο του δίσκο στη Δύση. Ένα αυθεντικό rock live με ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Θάνος Αρίγγελος. Μην το χάσεις.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, μοναδικός έτσι κι αλλιώς, αλλά και υπέροχος στο αφιέρωμα στον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Τον απολαύσαμε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής, όπως και η Μαρία Κοστράκη και οι δυο τους. Αυτό που πάντα αποπνέει ο Αλκίνος Ιωαννίδης σε κάθε τι που αγγίζει δικό του, πολλό δε μάλλον όχι δικό του, είναι ένας απεριόριστος σεβασμός με τον οποίο αγγίζει κάθε τι, προεξοφλώντας τροποντινά και το αποτέλεσμα που έρχεται, που πάντα είναι ικανό να εντυπωσιάσει τους πάντες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο αφιέρωμα που έχει προετοιμαστεί ιδιαίτερα και το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Κρήτη ανεβαίνει στο θέατρο Παλάς, έτσι τιτλοφορείται αυτό που έχουν φτιάξει ως έναν φόρο τιμής στον μεγάλο κριτικό, στον εμβληματικό συνθέτη και λυράρι που σφράγισε την ελληνική παραδοσιακή μουσική, στον Κώστα Μουντάκη, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Παλάς με τον Μιχάλη Αεράκη, το γνωστό ηθοποιό, στον κεντρικό ρόλο της αφήγησης και της σκιαγράφησης της ζωής του λυράρι. Έχω προσκλήσει για εσάς, είναι 5 διπλές, χρειάζεται να γράψετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Μουντάκης το 54301.
1: Εντάξει, είναι καλύτερα.
2: Πένι Μπαλτατζή.
3: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
3: Αγάπη μου επικίνδυνη. Φοβάμαι.
2: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 101,3 με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να γνωρίζει τότε, όταν το τραγούδισε στις νεότερες γενιές, αυτό το τραγούδι που πρώτη μας είπε η Σιδώρα Σιδέρη. Δίεση λοιπόν στα ραδιόφωνα και τώρα διαβάζω, το ψάχνω σε διάφορα site, γιατί το πρωτοείδα ως θέμα στο News 24-7 αφορά την υπόθεση του Μπεν, του παιδιού, του βρέφου των 21 μηνών που χάθηκε στην ΚΟ στις 24 Ιουλίου του 1991 και 35 χρόνια η μητέρα του ψάχνει, κάνει ό,τι μπορεί έχοντας την υποστήριξη της Βρετανικής αστυνομίας, η οποία όμως πριν από λίγες μέρες την ενημέρωσε ότι πια δεν θα ασχοληθεί άλλο με την υπόθεση του Μπεν, θα περάσει μόνο στην ελληνική αστυνομία. Η ίδια επικαλείται έλλειψη χρόνου και πόρων 35 χρόνια μετά. Περνά στις ελληνικές αρχές λοιπόν η υπόθεση αυτή και η αντίδραση της μαμάς είναι, τα νέα είναι καταστροφικά. Αν συμβεί αυτό, νιώθω ότι καλύτερα είναι να εγκαταλείψω την αναζήτηση του Μπεν, επειδή η ελληνική αστυνομία ήθελε μόνο να ξεχαστεί αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε ανάμεσα σε εκείνη και τη Βρετανική αστυνομία, τον εκπρόσωπό της τέλος πάντων, ο οποίος ήρθε σε επαφή μαζί της, αλλά αυτό το δήλωσε στη Mirror.
1: Η Νέο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σε άλλα νέα, βλέπω και τις ουρές έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σήμερα που είναι η μέρα μουσείων, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι τις 5 έχει το συγκεκριμένο μουσείο ελεύθερη είσοδο και ανάλογα το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα μουσεία.
2: Έλα και ράγισε τον κόσμο, τον κόσμο.

0: σιγά σιγά όπως πάει το πράγμα αυτό το καλοκαίρι και εμείς θα την ξεχάσουμε τη Φανή. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχουμε σε Φανή, ο καθένας να θυμάται. Ένα δύσκολο καλοκαίρι έρχονται και το ξαναπροβλέπουν οι επιστήμονες, οι οποίοι το θεωρούν βέβαιο ότι το Ελνίνιο θα πάρει μπρος και το επόμενο διάστημα από τον Μάιο που τρέχει τώρα μέχρι τον Ιούλιο θα έρθει να μας καθίσει, λένε θα είναι το σούπερ Ελνίνιο, αλλά η αμέσως επόμενη φράση τους είναι δεν ξέρουμε πόσο ισχυρό θα είναι, άρα το ονομάζουμε να τρομάξουμε όλοι μαζί και μετά θα το δούμε στην πράξη. Πάντως το υποστηρίζουν όλοι τους ότι θα είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι αυτό εδώ, το οποίο τέλος πάντων από το Μάιο, χωρίς να φτάσουμε τα τριαντάρια, κάπως το ζούμε. Το ζούμε και εδώ. Βοηθάει πάρα πολύ και όλο αυτό με τη σκόνη που δεν λέει να φύγει, την έχουμε πια χειμώνα καλοκαίρι και το πάμε βήμα-βήμα και μέρα-μέρα. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε αντιλιακή προστασία. Εδώ είναι ολόκληρη η σειρά Iliodor της Pharmacept και μας φέρνει και το νέο Iliodor Mineral Sun Stick με πατέντα εύρεση τεχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο και υψηλή προστασία SPF 50.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα, ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Το Ιράν απάντησε στη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει η Τεχεράνη. Σε νέο φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς προχωρά το Ιράν. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Θείος, δύο ανήψια και άλλα τρία συγγενικά τους πρόσωπα συνελήφθησαν στην Κρήτη, καθώς κατηγορούνται ότι για περισσότερα από 4 χρόνια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕ και ΠΕΕ. Σε ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλούνται την Πέμπτη ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας για την υπόθεση των υποκλοπών. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από απόψε έως και την Πέμπτη το βράδυ οι σταθμοί του μετρό σε πόλια, Αττική, σταθμών Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανότητα πρόσχερης καταιγίδας στα βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών εισμονημένων και της Ελένης το πουκάμι

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται, τυρανιέται.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Σ' ακολουθώ

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

παλιό μεθυσμένη πολιτεία σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαρύ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με

0: υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: If you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand?
3: Aye, sir.
2: If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand?
3: Aye, sir.
2: I can't hear you.
3: Aye, sir.
2: Scream it.
3: Aye, sir.
2: Your ass belongs.

Spirito FM.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Κλειστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω.

πλήρη στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.